0: Du bist absoluter Musikfan, aber deine Lieblingsmusik läuft einfach nirgends sonst im Radio? Dann ruf uns an und erzähl uns deinen ausgefallensten Musikwunsch. Und mit ein bisschen Glück landet er im Mausmix.
1: Ich bin Lasse, ich bin 10 Jahre alt und ich wünsche mir das Lied Certus von Akylas.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.